0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νομίζω
3: είμαι εντάξει, μα δεν είναι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.
4: Ναι, ένα λεπτό, αλβέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: Ζωές. Μουσική παρέα. Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ. 102,1 YOLO.
1: YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Ζήσε.
4: Χόρεψε.
3: Τραγούδα 102,1.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι με τι τα τίνεις.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμεινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
2: Στη δικιά μας γειτονιά.
1: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια αξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρον. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι...
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: στα 15.990 ευρώ.
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
7: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
8: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
9: Όπου και αν πας,
10: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
9: 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
3: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: 102,1. YOLO.
5: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
2: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
3: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
4: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
4: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
5: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
7: Για πάρτι σου, κυρία μου.
6: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς. Yeah.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πονώ, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου

0: 102,1 YOLO.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί. Αλήθεια. Με δούλευε η πίτσα λεγαζή. Αλήθεια. Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζήκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμεινόνδια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
6: Στη δικιά μας γειτονιά.
5: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
7: 102,1 Γιόλο.
8: Όλα αρχίζουν εδώ.
7: Let's dance.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: Στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας. Δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.

0: τοποθετηστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Επαμεινών τα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
4: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
2: Πες μου το νέο, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
4: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
3: 102,1 YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμεινόνδια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
1: Στη δικιά μας γειτονιά.
0: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
2: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
3: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
4: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
5: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
4: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
5: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
4: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
4: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
7: Για πάρτι σου, κυρία μου.
6: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
8: 102,1 Γιόλο.
9: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Ένας σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας.
5: 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Καύσιμα

0: ή Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: 102,1 Γιόλο.

0: Καφές, μουσική, παρέα.
1: Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ.
0: 102,1 YOLO.

0: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμεινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
1: Στη δικιά μας γειτονιά.
0: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
6: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
7: 102,1 Γιόλο.
8: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: γνωριστούμε.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημο συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
5: Για πάρτι σου, κυρία μου.
4: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
6: 102,1. Γιόλο.
7: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Στράβελ. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Αυτά μου φτάνουν. Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
2: Πες μου το νέο, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Τσότρα Στράβελ που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Τσότρα Στράβελ. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: 102,1. YOLO.
4: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
5: Τώρα που σε έχω

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
6: Στη δικιά μας γειτονιά.
5: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: 102,1 Γιόλο.
9: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: νύχτα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
5: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Friendly's Woman's Fashion.
4: Στους ρυθμούς της μόδας.
3: Τέλος εποχής.
4: Όλα μισή τιμή.
3: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
4: Μισή τιμή.
3: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινών τα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
5: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
5: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
5: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
5: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
6: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
7: Ναι, μάλιστα.
6: Τέλεια. Και η τιμή του?
7: Είναι...
8: 15.990 ευρώ.
6: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
7: Είπα...
8: 15.990 ευρώ.
6: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
7: Καθόλου, λέω είναι...
8: 15.990 ευρώ.
9: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
10: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
11: 102,1. Γιόλο.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Πατάς, τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρότα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
2: Στη δικιά μας γειτονιά.
1: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρότα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
3: Χιλιόμετρα πολλά.
4: Μουσική non-stop.
3: 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Αχ, καρδιά!

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
1: Για πάρτι σου, κυρία μου.
0: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
4: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
5: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
4: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
5: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
4: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
5: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
6: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκ Ντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
1: Kia Kongsanenson Anen Kenchana.
2: Που σημαίνει...
0: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
2: Αυτό.
0: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
3: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
5: Στη δικιά μας γειτονιά.
4: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
6: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
6: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
6: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620. 24264.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Road trip, βόλτα, θάλασσα.
10: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
9: 102,1 YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, no. Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
3: Πες μου το νέο, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: Ένας σταθμός.
5: YOLO.
4: Μία συχνότητα.
5: 102,1.
4: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
5: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 33.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: 102,1. 102,1.

102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
3: Για πάρτι σου, κυρία μου.
2: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμινόνδια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
5: Στη δικιά μας γειτονιά.
4: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
6: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
7: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
6: 102,1 Γιόλο.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1. YOLO.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 102,1 Γιόλο.

0: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμινόντια 2026, ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
3: Στη δικιά μας γειτονιά.
2: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
4: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Καφές, μουσική, παρέα.
7: Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ.
6: 102,1 YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
4: 102,1. Γιόλο.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
1: Για πάρτι σου, κυρία μου.
0: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
3: Στη δικιά μας γειτονιά.
2: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια αξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Αν οδηγείς, ανέβαζε την ένταση.
6: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
5: 102,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
4: Καιλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Όπου και αν πας,
7: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: 102,1.

0: νύχτα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Friendly's Woman's Fashion.
4: Στους ρυθμούς της μόδας.
3: Τέλος εποχής.
4: Όλα μισή τιμή.
3: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
4: Μισή τιμή.
3: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
1: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
1: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
6: 102,1 Γιόλο.
7: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Μόνο επιτυχίες, non-stop.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην κεντρική πλατεία Λεύκτρων. Η αγαπημένη Ότρα Ρώτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Επαμεινόντια 2026 ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Έναρξη 9.30 το βράδυ.
4: Στη δικιά μας γειτονιά.
3: Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 7 Αυγούστου στα Λεύκτρα Βιωτίας για μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Ότρα Ρώτα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
5: 102,1 Γιόλο.
6: Όλα αρχίζουν εδώ.
5: Let's dance.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Αχ,

Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30. Γιόλο FM 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
3: Πες μου το νέο, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: 102,1. YOLO.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
1: Για πάρτι σου, κυρία μου.
0: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
5: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
4: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
5: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
4: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε?
5: Τι, το συζητάς, δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
6: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
7: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
8: Friendly's Woman's Fashion.
9: Στους ρυθμούς της μόδας.
8: Τέλος εποχής.
9: Όλα μισή τιμή.
8: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
9: Μισή τιμή.
8: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
10: Όπου και αν πας,
11: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: 102,5.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες, non-stop. Γιόλο.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
1: Για πάρτι σου, κυρία μου.
0: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1 YOLO. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ZIKAS. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
1: YOLO.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Πεζό μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο. Έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης. 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. 5 χρόνια εγγύηση. Πεζό Partner, Expert και Boxer. Με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Πεζό. Business Powered.
3: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην Οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
4: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 69 45 510 263.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, Γιόλο. Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: 1, 2, 3.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: Όπου και αν πας, εμείς

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: νύχτα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητήσω

Σβήνω, σβήνω. Τα κρυφά μας σημάδια τα σβήνω. Δύο ευχές στο κρεβάτι σου αφήνω. Και σβήνω.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. Στο ραδιόφωνο σου.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Κομμάτα. YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι και ό,τι άλλο σε θυμίζει.

Τους λόγους μες στο χάρτη, σε μια πόλη σκοτεινή, και δε σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. Γιόλο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: κλείσω. Η καρδιά φωνάζει εσένα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Josephine.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

Γιόλο 102,1.